Tipler είναι 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και 24 και